0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: κι νούνοβα.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Νιάματα εσύ στο το. Βγήκαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado.

0: κοινού Νόβα.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστίστο το. Βτήκαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado.